0: Dugas από τη Μαρίκα.
1: Hi, θα είσαι την Αλίζα.
2: Hi, assalamualaikum, σε το
1: μόνο. Hi,
0: Αναναθαρή. Μην καθήκρανε μπροστά με καφή. National FM στον Κασέρ.